η γιαγιά που λουπίσω κρίνει κουλό. Αν σρατσάν το γαγιόν ονόγερ που κουλόν. Τι εγώ εγκαλιάν εν πάταρ του άρμα. Εν που κουλόν πετώρο κουρού ώρα μαρίνι. Ώρα μαρνιά και ο τσουάνι βάνι, ο τσουάνι βάνι. Ώρα τα που. Μπορεί πώς εγκαπέ να πει να εγκα. Ή πώς εγκαπέ να θα ρέες εγκαπέ ένα καρ. Παρακαρά εκεί του τούτε τσιπάν μου τα που. Αγιο ώρα ώρα ναι γιο μόν τα τίτε τσιπάν έρα μο τσανόκο. Ή που τα άτορη πένα εγκα. Σεγκαπέ να. Ναι τσόπα σόκο κουίπου. Μες ή πώς ώρα πελού. Περχατέν. Περχατέν πελού μπρεχατήν ιακού. Ναι ώρα πελού νόγσον. Ora perlu bingung toh Bu. Lan jo kaya ngono le nggugake karo sapa dhewe. Mengko ora ana kancane toh. Kancane sing mertayani. Wis iki buta aturi lenggah ing jero, awit iki bakal ana tamu. Tamune dadi srayanku. Ibu tak aturi lenggah toh Bu ing jero kae Bu. Dadi njuk aku kepenak. Sare enak dar aku tak nggugat mengko ana kancane iki wis arep teko kancaku Bu tak atur ibu tak atur lengganing jero dadi aku ora perlu mikirno ora ya wis aku manut ning sing ati-ati ya sing ati-ati aja nganti ninggal suami karo wong tuwa iso Bu apa kuwi kinange keri iso ya ki bocah sok nglalekake wong tuwa Kadion daru medha saking kayangan sanes lampaking dewa ibring titah ngarcapada yiku putra Jodipati sang Purbayaya Raden Garkaca minggah ing kayangan